είστε τότε. Θέλει ότι σαν Ιχμαλίλης πάτελει να σπνίω. Πάτελει να σπινώ. Ατσίλα του Χαυσιατόβα. Σκόρα έτσι που έτσι με ποιο μοίρα, έτσι που είτε τη Φινλιάντη, η Τσέρις Φινλιάντη, Σαβέτσικο Μσαγιούσα. Τρί κόντα πόζε, ΠΟΚ, Ισμπραλ, Πιντισάτης και Πάσταρα, Νίλο Ιλιβάινο. Κατόριν, που ελβόσιμ της πρατσέντ Ινβαλίτ. Να πω και εγώ Ισμπραλ. Να πόλνει λίγο το χαυσιατό, μη κακό να τσελκαβαρίτ. Λιούτι στάλι ζάλε πάτετ. Βεσδέ, κι ούτε σας στάλι σαν βερσίτσα. Η καξράσουκα και τα σύλλα πραγιαβίλα στάν. Αντίν μουσίνα, το αιβορέγκανεν. Φιν, πραστούι, πράτ. Ον πρίνει ασιός το πόκταιότ. Ιόν πρέχαλι Σοβιετική Σαγιούς ή Στάρα Βατρούκα, Αλεξάνδερ Παππόβα Στρέτσιλ. Η Στρέτουση ανήπρισλη βολεύιστα. Για πελ βέταμ σλουζένια, πευσυχήπη. Η με πελισόπρανα, η δακτά τβέρα ατκρόετσα, με μαλίλης, με μαλίλης, πω πασιλίτου Χουσιατόβα, Σπασί Τάλιν, σπασί Εστόνια. Ή κακ μετά Μαλίλης πρεχόντια τσβά μουσίνου. Πέρβα βοιασνάλ, Αλεξάνδερ Παππόβα, αρεσός να όν σνάμι Μαλίλης στο τσιάστο. Ή το εμπορήν κανέν σνήμ. Ή πέρβε σλαβά κατόριν καβαρίτ. Ήταν κακ πριάμα εις νόβα Μαζαβέτα, Κρίμλιανα. Η άπριχα σου κουάμ πόλνα εμπλάκα Σλεβένια μπόζι. Πέρβε ράσια σλούσα, κτώ το τάξι κάζετ. Εόν νε τόλκα γκαβαρίλ, πρατούχα ουσιακτόβα νε μνώσκα γκαβαρίλ. Σε στούλια λαζίλι ξτενού ή πρατλαγάλι κτώ χατιάτ στο μαλίτσα. Σα του χωσιάτ, κτώ χωσιάτ να πόνιτσα του χωσιάτων. Βάτ, τακτά это случилось. Я был второй или третий, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий, я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такой блаженство. Как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никак там вставать. Потому что такая сила на тебя. Первое, и мы все получили, и брат Рейн получил тот самый. Вот после этого, как брат Рейн и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения Финляндии. И вот тогда, следующий вечер евангельский, который эфата хора пел, люди свидетельствовали, вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то две недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят.